0: Γι' αυτό και με το φωτισμό που εδέχθη από το Πνεύμα το Άγιο.
1: I zato, dakle, pod blagoslovom i zastupništvom Svetoga Duha.
0: Κατάλαβε την υποχρέωση και την ευγνωμοσύνη που είχε ο σερβικός λαός στο Βατοπέδι.
1: Je razumeo dužnost i potrebu koju ima srpski narod prema Vatopedu.
0: Γιατί το Βατοπέδι είναι η τροφός, μονή του μεγάλου Αγίου σας και Εθνάρχου.
1: Zato što sveti, svešteni manastir Vatoped je mesto vašeg arhireja, prvog arhireja.
0: Do Agiju Sava ke tu patera tu do Agiju Simeona.
1: Svetoga Save i svetoga Simeona Mirotočivoga.
0: Ke ithan eki ke anetravisan pnevmatika.
1: I došli su tamo i uzdigli se duhovno.
0: Alo monahos, opos leni pateres, ine tis pasi nafistamenos ke tis pasi sinirthmimenos.
2: Ali... Monah je neko ko se udaljuje od svih i sa svima je sjedinjen.
1: Tako je.
0: Γι' αυτό και ναι, μενε πήγαν οι πατέρες αυτοί ηλκυμένοι από την αγάπη του Χριστού στο Άγιο Όρος.
1: Zato su uvek ljudi odlazili sa velikom ljubavlju.
0: Αλλά δεν εξέχασαν το έθνος τους.
1: Na Svetogoru, ali nikada nisu zaboravljali svoj narod.
0: Και υπάρχουν τόσες πολλές ιστορικές μαρτυρίες που ήθελαν πάντοτε να βοηθήσουν το έθνος τους.
1: I postoje tolika istorijska svjedočanstva koja govore o tome kako su ti ljudi, iako na Svete Gori, pokušavali da pomognu svome narodu.
0: Και νομίζω ότι με την παρεσία της βασιλικής καταγωγής τους.
1: I mislim da zbog njihovog, da kažemo, plemenitog porekla,
0: κατάφεραν και πήραν έναν τεμάχιο από το Βατοπέδι. Το οποίο έκαναν αυτοδιοίκητον και αυτοδέσποτο μονή.
1: Dobili su jedan komad zemlje od manastira Vatopeda koji su učinili suverenim i samoupravnim.
0: Αλλά εγώ, μακαριότατε, θαυμάζω τη μεγαλοσύνη των προκατόχων μας βατομεδινών πατέρων που είχαν μεγάλη πνευματική ελευθερία, είχαν παγκόσμια συνείδηση μέσα τους, ώστε να δεχθούν ευχαρίστως να δώσουν ένα μεγάλο τεμάχιο από το μοναστήρι τους για να είναι σήμερα η Μονή Χιλιανταρίου τόπος αναπαύσεως και παρακλήσεως όλου του σερβικού λαού.
1: I dakle, to pokazuje koliko su oci manastira Vatopeda širokogrudo i dakle, s jednom vizijom širokom, kosmopolitanskom, dakle, oduzeli od svog manastira jako veliki deo svog imanja i podarili ga manastiru Hilandaru na upravljanje, na samoupravljanje.
0: Ja 36 ολόκληρα χρόνια μακαριότατε συνοδεύω την Αγία Ζώνη σε διάφορες ιερές αποδημίες που κάνει.
1: Dakle, 36 godina, dakle, dočekujem razne arhijereje sa pojasnom presvete Bogorodice.
0: Θέλω να σας διαβεβαιώσω και τον κύριο πρόεδρο.
1: Želim da vas uverim i vas, gospodine
0: predsjedniče. Ότι έρχεται στη χώρα σας σε μια χώρα αδικημένη.
2: Δολάζει ο ένα ζέμιο που είναι
1: obespravljena. Δολάζει ο ένα ζέμιο που είναι obespravljena.
0: Σε μια χώρα που υπέστη πολλές καταφρονήσεις.
1: Dakle, jedna zemlja koja...
0: Παγκοσμίου κλίμακου.
1: Da je jedna zemlja koja se suočava sa mnogim iskušenjama različitih klima,
0: strujenja.
1: I pored, da kažemo, nepravde, ona opstaje i živi.
0: I Serbi, adelfi mas, nomizu oti avtin di stigmin i avtes tes meres da dehtun di teometoriki parigorija.
1: I verujem da primanjem ovog pojasa naš srpski narod će primiti i veliku utehu.
0: Και η Αγία Ζώνη είμαστε μάρτυρες, κάνει πάρα πολλά θαύματα, πάρα πολλά.
1: Ja sam svedok i svedočim vam da presveti, da pojas presvete Bogorodice čini velika čudesa, nebrojna
0: čudesa. Ιδιαίτερα δίνει τη μητρότητα σε στήρες γυναίκες.
1: Naročito daruje da se majke nerotkinje ostvare kao majke.
0: Αλλά όμως το μόνιμο θαύμα που κάνει ότι αυτοί που την ασπάζονται αλλοιώνονται οι καρδιές τους και γεύονται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος.
1: Αλλά ono što, dakle, nepromenljivo daruje jeste da ljude koji imaju kolebljivo srce daruje blagodat i silu Duha Svetoga.
0: Παναγία μαζί σας, την ευχή.
1: Neka je presveta Bogorodica sa vama.
3: Hvala vam, oče. Sada će vam se obratiti njegova ekscelencija predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Gospodine predsjedniče, izvolite.

0: ponovo se vraćamo u Vaznesensku crkvu.
1: Dolazeći u Srbiju sa časnim pojasom Presvete Bogorodice, mi uznosimo blagodarstvene reči Svetome Lazaru,
2: Διότι ο ίδιος ως άνθρωπος αληθινός του Θεού.
1: Jer je i sam kao istinski čovjek Boži
2: και ο σερβικός λαός μακαριότατα έδειξε
1: i srpski narod je vaša svetost i pokazao
2: pera από τις αξίες
1: da i pored vrednosti
2: pera από την ανθρώπινη δόξα
1: pored ljudske slave
2: υπάρχει κάτι άλλο.
1: Postoji nešto više.
2: Και αυτός είναι ο αγιασμός του ανθρώπου.
1: A to je osvećenje čoveka.
2: Αυτό απέδειξαν οι Άγιοι αυτοί, ο Άγιος Σάββας και Σιμεών.
1: Upravo to su nam pokazali Sveti Sava i Sveti Simeon i Sveti Lazar.
2: Ο οποίος σε μαρτύρησε για τον Χριστό.
1: Koji je posvedočio stradavši za Hrista svoju veru.
2: Εμείς εδώ χαιρόμεθα πάρα πολύ γιατί
1: Nise ovde radujemo veoma.
2: Φέραμε την τιμία ζώνη.
1: Jer smo doneli časni pojas
2: που είναι πραγματικά πηγή άσεως και θεραπείας των ψυχών και των σωμάτων.
1: Koji je zaista izvor isceljenja duša i tela naših.
2: Ήδη εμείς μακαριότατε εκδίδουμε το δεύτερον τόμον.
1: Evo mi, vaša svetosti, upravo objavljujemo i drugi
2: tom
1: u kome će biti zapisani sva čuda časnog pojasa koje su se desila, čuda koja su se desila u celome svetu pravoslavnom. I vašem uvaženom predsjedniku sam rekao
2: και η Σερβία μετά την Αγία Ζώνη.
1: Biće Srbija pre časnoga pojasa Presvete Bogorodice i Srbija posle časnog pojasa Presvete Bogorodice. A to ćete uskoro videti.
2: Εμείς δεν θέλω να πω πολλά λόγια.
1: Nećemo govoriti mnoge reči.
2: Αλλά θέλουμε μακαριότατε.
1: Ali želimo vaša svetosti.
2: Της αληθινής αγάπης που έχουμε στο σερβικό λαό και στους σερβικούς Αγίους.
1: Da vam pokažemo svoju ljubav prema narodu i vašim svetima.
2: Ήδη το μικρό ημερολόγιο μας φέτος το αφιερώσαμε στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς.
1: Već smo ove godine uvrstili Svetog Justina Popovića u našu liturgijsku godinu.
2: Ήδη η μονή μας ετοιμάζεται ερμηνεύοντας όλα τα έργα στα ελληνικά του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς να κάνουμε έναν πανορθόδοξο συνέδριο για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς.
1: Η naš manastir se sprema uskoro prevodeći i sabirajući dela da održi jedan simpozijum u čast Svetog Justina Popovića.
2: Εδώ σας φέρουμε μια εικόνα και εμείς που την έκανε το αγιογραφείο της Μονής Βατοπέδη.
1: I ovde vam donosimo ikonu jednu sa Svete Gore koje su učinili naša braća.
2: Χαρίζει στο Βατοπέδη στην Παναγία το τμήμα της Αγίας Ζώνης.
1: Gde vidimo kako Sveti Lazar našoj manastiru Vatopedu daruje časni pojas Presvete Bogorodice.
2: Και να ξέρετε ότι μακαριότατε
1: i znajte vaša svetosti
2: δύο άρχοντες, ο ένας ο Βυζαντινός αυτοκράτορ Ιωάννης Κατακουζινός,
1: da je jedan βυζαντιστικός car Jovan Kantakuzin
2: εχάρισε το πρώτο μεγάλο τεμάχιο της Αγίας Ζώνης,
1: darovao prvi deo časnog pojasa Presvete Bogorodice.
2: Και ο Άγιος Λάζαρος στο δεύτερο τεμάχιο της Αγίας Ζώνης.
1: A Sveti Lazar je kao drugi
2: μαζί με το μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου
1: darovao časni pojas Presvete Bogorodice našem manastiru.
2: Και μάλιστα η ψαλτική και αυτή που μας χάρισε είναι πολύ, πολύ έτσι ιδιότυπη και πολύ ιδιαίτερη.
1: I sve je to velika čast i posebna čast za nas.
2: Γιατί μέσα έχει και από τα μαλλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Jer su ovaj pojas je sačinjen od, da kažemo, dlaka Gospoda našega Isusa Hrista.
2: Γι' αυτό σήμερα επαναδημοποιούνται το Άγιον Όρος με τη Σερβία.
1: I ovo povezuje Svetu Goru sa Srbijom.
2: Και ευχόμεθα έτσι με πολύ ταπείνωση η χάρη της Παναγίας που κατασκηνώνει εδώ στη χώρα σας.
1: I molimo sa velikim smirenjem da Presveta Bogorodica
2: Γι' αυτό και υπάρχετε.
1: Ovde se moli za vas
2: να πληθύνει ουσίως η θεομετρική χάρης
1: I da dobijete blagoda I da donese utehu
2: και η κορδέλα που θα παίρνετε που είναι ευλογημένη στην Αγία Ζώνη να σας δίνει τις θεραπείες και από τον καρκίνο και από διάφορες ασθένειες και να λύνει και τη στηρότητα.
1: I pojaseve koje ćete dobiti, kordele, da vam daje snagu I da vas teši u vašim borbama I da vas leči od raka, kancera I drugih bolesti.
2: Η χάρη στον αληθέντος Χριστού που το γιορτάζουμε σήμερα
1: η μας δίνει αυτή την ενότητα Gospoda,
2: να μας δίνει αυτή τη χάρη
1: να μας δίνει jedinstvo,
2: να το τον Θεό τον
1: να budemo zajedno
2: Ιησούς αιώνας
1: σάντα ή ου βέκοβε βέκοβα και δάρουμε βαμ još jedan poklon triptih Axios. Axios. Axios.